Είμαι αμφίζω, μαλέτα μου όρε. Είμαι μπρέε και τέβε, αντίτσες μπόλια. Είμαι αντέβε, αντίτσες μπόλια.